Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή.
2: Θέλει μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι 20 Ιουλίου σήμερα, 7 και 12 η ώρα. Με την ευκαιρία τώρα που ακούσαμε Ελεονόρα, 5 Οκτωβρίου η μεγάλη μας συναυλία για τη δεκαετία του 90 με την Ελεονόρα.
1: Ακούγεται πολύ η ζελατίνα.
0: Αρκετά.
1: Τελείωσα. Συγγνώμη.
0: Ακούγεται αρκετά.
1: Άνοιγα κάτι αντιλιακά. Το πρωί-πρωί.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Όλα καλά.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Έτσι, το καλός. Αυτό που βλέπω είναι το καλός. Αυτό που έχω μπροστά μου. Να σου πω, είδες χθες καθόλου Μουντιάλ?
0: Είδα.
1: Με ποιους ήσουν, ε?
0: Με τους
1: Ισπανούς. Σαν τα κόμματα μετά τις εκλογές. Α, και εγώ αυτόν ψήφισα.
0: Επειδή δεν ασχολούμαι πολύ, κατάλαβα ωστόσο ότι η Ισπανία ήταν. Ναι. Αλλά η Ισπανία ήταν εντυπωσιακή. Το κατάλαβα.
1: Καλά.
0: Το ένιωθα.
1: Η Αργεντινή δεν υπήρχε στο γήπεδο χθες. Παρά μόνο τα 2-3 τελευταία λεπτά που κατάλαβε ότι χάνει τον τελικό και που κατάλαβε ότι μπορεί, πίστεψε μάλλον, ότι μπορεί με τον ίδιο τρόπο όπως έχει γυρίσει άλλα δύο παιχνίδια στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Όχι, φίλε. Η Ευρώπη την τιμώρησε όμως. Δηλαδή, αφού την πατήσαμε εμείς οι Γάλλοι και διάφοροι άλλοι.
0: Οι Ισπανοί κέρδισαν. Εμείς οι Γάλλοι.
1: Εννοώ οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί, μάμα υποστηρίζει ομάδα από την Ευρώπη.
0: Κατάλαβα. Έχουμε όμως παρασκήνια. Έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε Τραμπ που τους.
1: Καλά, ο Τραμπ έφαγε.
0: Έφαγε γιούχο μεγάλο.
1: Γιούχου, πολύ μεγάλο. Και υπήρχαν και διάφορα άλλα έτσι. Που, ξέρεις, την ώρα που πάνε να σηκώσουν το κύπελο οι παίκτες, είναι μια στιγμή πολύ δική τους, ρε παιδί μου. Άντε, ξέρεις, όταν είναι συλλόγων ιστορία, να είναι και ο πρόεδρος, ο προπονητής, κάποιοι λίγοι παράγοντες. Και είχε κάτσει και είχε μπαστακωθεί δίπλα στους παίκτες.
0: Για να φωτογραφηθεί.
1: Ναι, και ο Ινφαντίνο που είναι ξέρεις, της FIFA ο επικεφαλής, τον τράβηξε διακριτικά να το πει: κοίτα, δεν είναι δική σου στιγμή, δεν σηκώσει το κύπελο, φύγε από τη μέση.
0: Όχι, σου λέει η φωτογραφία που θα βγει θα γυρίσει όλο τον πλανήτη και είμαι εγώ
1: σαν
0: μέσα.
1: Σαν το Μιτσάρα μέσα το. Ναι. το πώς λέγεται αυτός που κάνει. Φωτομπόμπερ.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 17 και 4 πάει η ώρα. Και τώρα πάμε στα κλασικά μας. Η Ρένα Κουμιώτη. Και σταμάτησε το ρολογιό τους δείκτες. Μίμης Πλέσας, Λευθέρης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.
1: Καλά, αλήθεια τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιορτάζουν σήμερα οι Ηλίες.
0: Βεβαίως, χρόνια τους πολλά.
1: Άκου.
0: Να σας χαιρόμαστε.
1: Να σας χαιρόμαστε, Ηλίες.
0: Και πάμε τώρα στον καιρό, διότι αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι που αποκλείεται, έχουμε μπει σε καύσωνα.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μουντιάλ, και επειδή. Δεν μπορούσες και να παραγγείλεις, γιατί.
0: Υπήρχε και η απεργία στις πλατφόρμες.
1: Υπήρχε και η απεργία. Εντάξει, σέβεσαι εντωμεταξύ των αγώνων των ανθρώπων. Έπρεπε κάτι να μαγειρέψεις. Πού να ανάψω φούρνο. Πού να ανάψω φούρνο μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Καμίνι.
1: Καμίνι, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι, από χθες μέχρι και Τετάρτη θα διαρκέσει όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, μέχρι και Τετάρτη. Και Τετάρτη έχουμε απότομη, μάλλον από Πέμπτη έχουμε απότομη πτώση θερμοκρασίας.
1: Είναι όνειρο αυτό που θα έρθει από την Πέμπτη και μετά. Θα τα πούμε όμως.
0: Αλλά ναι, μιλάμε για 41 βαθμούς.
1: Ναι, πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα.
0: Στην Αθήνα θα φτάσει ενδεχομένως λίγο πιο χαμηλό, του 38, και παραθαλάσσια θα είναι και λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Θα είναι πιο πολύ από χθες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι τρεις μέρες πολύ βαρβάτες. Και η Τετάρτη, παρόλο που την Πέμπτη θα κάνει βουτιά. Από την Πέμπτη και μετά. Και η Τετάρτη είναι πολύ ψηλά.
0: Βέβαια, 38-39.
1: Ναι.
0: Εδώ Αθήνα δηλαδή.
1: Είμαστε πολύ δυνατοί. Την Πέμπτη αρχίζουμε 33-32-30 και βροχές.
0: Ναι. Και αυτές χρήσιμες είναι.
1: Αστείευεσαι. Θα είναι εντωμεταξύ, θα καούμε και θα πέσει η βροχή την Παρασκευή και θα είναι σαν να ακουστεί ένα περίεργο.
0: Με υδρατμούς.
1: Που σβήνει όλη η πόλη.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, τη αγάπη μαχαιριά. Ή αλλιώς του έρωτα. 7 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 23, πες και 24 τώρα. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
1: ναι, μάλιστα,
0: σιγά σιγά.
1: Να μπούμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Α, φυσικό αέριο, ναι. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance για όλες αυτές τις έγνοιες που πάντα βρίσκουν τον τρόπο να μας μιλούν και εμείς να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι μας και να κλείνουμε ραντεβού για ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες μας γίνονται λίγο λιγότερες. MagentaInsurance.gr, εκεί μαθαίνουμε περισσότερα. Και συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου, αμέσως μετά. Εξαρτάται, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
5: Καλοκαίρι 2026.
6: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
5: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Χαμήλωσε. Από ψηλά δεν ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα. Πολύ μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Δεν βλέπεις που το κόκκινο θέλει να δραπετεύσει. Χαμήλωσε. Αντώνης Κολυβάς.
2: Πιάσε Μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σβήσε το φεγγάρι.
11: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
12: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
2: Πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Αν οδηγείτε αυτή την ώρα κοντά στον Πειραιά, έχετε το νου σας, γιατί ακούσαμε και λίγο πριν σε διάφορα ρεπορτάζ πως το λιμάνι έχει κινησούλα. Φεύγει κόσμο σήμερα Δευτέρα.
1: Φεύγει πολλοί κόσμος σήμερα. Ελπίζω να έχουν ξυπνήσει τα παιδιά μου.
0: Δευτέρα πρωί. Ούτε καν Παρασκευή, Σάββατο.
1: Την Παρασκευή είδες τι έγινε. Στον δρόμο, στην έξοδο. Που ήταν σαν άδεια σε η πόλη ξαφνικά.
0: Ξαφνικά,
1: να άνοιξε ένα. Πώς ανοίξε ένα μπουκάλι, ξέρεις, τη ροή. Και
0: έφυγαν όλοι.
1: Ήταν σαν να ήταν όλοι στους δρόμους.
0: Αφού μπορείς να παρκάρεις πια. Ακόμα και σε δύσκολες περιοχές βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Ναι, βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Αυτό είναι το πρώτο δείγμα.
1: Αλλά ήταν και τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση. Mm. Το Σάββατο που κατέβηκα στην Επίδαυρο, πίστευα ότι θα υπάρξει και το Σάββατο ένα άλλο, ξέρεις, σταδιακό τέτοιο κύμα. Γιατί λέω, εντάξει, κάποιοι φύγανε Παρασκευή, μετά κάποιοι το Σάββατο θα κλείσουν τα μαγαζιά, θα υπάρξει και. Όχι, ήταν πολύ άνετο το προς τα κάτω.
0: Εξαρτάται, τι ώρα έφυγες.
1: Έφυγα αρκετά νωρίς, γιατί φοβήθηκα ότι θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Γιατί φοβήθηκα ότι όλοι πάνε στην Επίδαυρο. Ότι όλο αυτό που είδε
0: την Παρασκευή. Όλοι στην Επίδαυρο πάνε όλοι.
1: Σε ένα δικό μου κόσμο. Σε ένα δικό μου κόσμο, καταλαβαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνω, ένα παράλληλο σύμπαν, ναι.
1: Αλλά και σήμερα έχει έξοδο. Δηλαδή αδειάζει συνέχεια η πόλη. Συνέχεια έχουν αρχίσει οι άδειες.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει κόσμος που επιλέγει να φύγει τώρα Ιούλιο και να είναι εδώ Αύγουστο. Υπάρχουν και αρκετοί πια. Ναι. Που επιλέγουν τον
1: Εκτός
0: Ιούλιο.
1: Εκτός αν φεύγετε τώρα και γυρνάτε Σεπτέμβρη, που αλήθεια δεν θέλω να σας ξαναμιλήσω ποτέ.
0: Τι είστε εσείς.
1: Τι δουλειές κάνετε 1,5 μήνα.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι να μ' αγαπάς. 7 και 32 πάει η ώρα. Είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 20 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζει σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου, σήμερα 7 και 39 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα.
1: Ναι, στην επικαιρότητα.
0: Να μιλήσουμε πρώτα για Μουντιάλ, γιατί όλοι αυτό, γι' αυτό μιλάνε.
1: Εντάξει,
0: σήμερα.
1: Ναι. Καταρχάς, εσύ είδες καθόλου.
0: Είδα.
1: Είδες και ημίχρονο.
0: Εκεί κοιμήθηκα. Και μετά ξαναξύπνησα.
1: Κοιμήθηκε στη Μαντόνα.
0: Ναι, κοιμήθηκα σε όλα αυτά. Κοιμήθηκα.
1: Ναι, ούτε Σακύρα.
0: Τίποτα.
1: Δεν μπορεί να κοιμάει. Κουνιέται το κτίριο όταν χορεύει.
0: Δεν σα κρύβω ότι μου φάνηκε λίγο περίεργο να το βλέπω σε Μουντιάλ αυτό το θέαμα. Το έχω συνηθίσει στα άλλα τα αμερικάνικα. Αυτό μου φάνηκε δηλαδή ότι ίσω και καλά. Ναι, πρέπει να βάλουμε και κάτι αμερικάνικο.
1: Ναι, σαν σοου.
0: Ναι. Κράτησε όντω μισή ώρα αυτό.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο. Ήταν λίγο.

0: Διαβάζω πάντως ότι το show λέει άφησε ανάμεικτα. Ανάμεικτες εντυπώσεις.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ τι εντυπώσεις αφήνουν αυτά τα show. Δηλαδή και μου λένε όλοι κάποιοι ήταν πάρα πολύ καλό. Πού το καταλαβαίνετε.
0: Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι όλοι αυτοί που έχουν πάει εκεί να δουν τον αγώνα δεν ενδιαφέρονται καθόλου να δουν τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και η ώρα της τουαλέτας.
0: Ναι. Θέλω να πω, όλο αυτό εντάξει, είναι τηλεοπτικό.
1: Επίσης, μισό λεπτά. Και όταν έχεις πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να δεις τον τελικό του Μουντιάλ, μπορεί να θες και να δεις και λίγο Μαντόνα. Τη Μαντόνα έβλεπες, δεν έβλεπες την τη θιά μου τη Ροδαμιό.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί που είναι εκεί και είναι κάπως έτσι πορωμένοι με την μπάλα, δεν νομίζω να ενδιαφέρονται για τη Μαντόνα ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι όλοι πορωμένοι με την μπάλα εκεί. Αυτοί που είναι πορωμένοι με την μπάλα μπορεί να μην έχουν λεφτά να πάνε εκεί.
0: Σε αυτό δεν ήξερα.
1: Έτσι. Αυτοί που πήγαν εκεί είναι αυτοί που είναι πορωμένοι και έχουν φόμο, ότι έπρεπε να είναι εκεί.
0: Για να δουν τη Μαντόνα.
1: Έπρεπε να έχουν λεφτά.
0: Θύμισε μας λίγο πόσο κόστιζε το εισιτήριο.
1: Όχι περισσότερο από τους Νίκς. Τα πιο ακριβά ήταν, ναι, από το ξέρεις, που είχε φτάσει 490 χιλιάρικα ένα εισιτήριο.
0: Το μπάσκετ είναι και λίγο πιο ελίτ άθλημα. Κάποιες φορές. Ναι. Αλλά για πες μας λοιπόν, πόσο έκανε το εισιτήριο.
1: Πολλές χιλιάδες ευρώ.
0: Χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι, αν ήθελες να τελευταία στιγμή.
0: Το εισιτήριο. Και μιλάμε για ένα τεράστιο γήπεδο. Το έβλεπα από κάποια πλάνα πανοραμικά.
1: Γενικά.
0: Και δεν το πίστευα. Τι γήπεδα έχουν εκεί.
1: Γενικά τι γήπεδα είναι. Γιατί είναι το, ξέρεις, το αμερικάνικο φούτμπολ. Ναι. Και ράγκμπι και όλα αυτά, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα κατανόητα πράγματα που κάποιοι άνθρωποι τρέχουν γύρω από κάτι ρόπαλα και μπάλες.
0: Γενικά σε διάφορα πλάνα, όχι τα χθεσινά, γενικά αυτές τις μέρες. Γήπεδα γεμάτα, ακόμα και σε αγώνες μικρότερης σημασίας.
1: Ναι, ναι, γιατί ναι, κοίταξε το ποδόσφαιρο, αυτό το ποδόσφαιρο στην Αμερική είναι καινούριο κοσκινάκι.
0: Α,
1: δεν βλέπεις τι γίνεται με την Inter Miami. Είναι η ομάδα που έχει ο Beckham, δηλαδή ένας Βρετανός.
0: Α, είναι καινούριο κοσκινάκι για τους Αμερικανούς.
1: Ναι,
0: ναι, το ευρωπαϊκό
1: σε σχέση
0: ποδόσφαιρο
1: με αυτό που συμβαίνει στη Γυραιά Ήπειρο, ναι. Και έχει μεγάλο στάρ το Μέση.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει, τώρα ξέρω όλα.
1: Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Εκπαιδεύονται τώρα, τα τελευταία χρόνια πολύ στο ποδόσφαιρο.
0: Τώρα το έχω. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 42 η ώρα.

0: ώρα. Να μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα ακαθόδες που μας κυνηγά κυρίως τα καλοκαίρια.
1: Αλλά
0: διότι το κινητό, αυτό το άτιμο το κινητό, θα πάει να πέσει στα χειρότερα σημεία.
1: Πρώτον, θα πάει να πέσει
0: στη θάλασσα.
1: Δεύτερον, τα παιδιά πολύ συχνά, στο δίνω συμβουλή, βάζουν το κινητό στο μαγιό στην τσέπη τους.
0: Και δεν ξεχνιούνται μετά.
1: Και μπαίνουν στη θάλασσα μαζί με το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Το πήρε στην τσέπη του μαγιό. Και μετά γίνεται στο χωριό. Δεν καταλαβαίνεις. Ο καθένας λέει μια συνταγή για να σώσει το τηλέφωνο. Μαγαζιά δεν υπάρχουν γύρω-γύρω σε ακτίνα, ξέρεις. Τους παίρνεις τηλέφωνο, σου λέει: Κύριε, είναι Αύγουστος τώρα.
0: Πού να
1: βρω ανταλλακτικά. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς πέτα το. Είναι χάλια, μα έχει πέσει μέσα στο αλάτι. Γενικά, το κινητό μέσα στο νερό είναι ένα μεγάλο θέμα το καλοκαίρι.
0: Σε πισίνες, σε ξενοδοχεία που μπορεί να είναι σε ένα τραπεζάκι και κάποιος να κλωτσίσει το τραπεζάκι κατά λάθος.
1: Κλωτσίσει το τραπεζάκι και το κλωτσίσει μετά.
0: Συμβαίνουν διάφορα. Οπότε βρήκαμε για σας συμβουλές τι μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα μόλις βγάλουμε το κινητό από το νερό, από εκεί που έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε σε όρθια θέση.
1: Καταρχάς πρέπει να το βγάλουμε στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα. 60 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύς χρόνος.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις και πέφτει το τηλέφωνο σου, έτσι. Λοιπόν, οπότε σε όρθια θέση.
0: Το βγάζουμε αμέσως. Το κρατάμε σε όρθια θέση. Ναι. Δεν το κουνάμε.
1: Δεν
0: γιατί
1: το κουνάμε.
0: Το τίναγμα μπορεί να σπρώξει το νερό βαθύτερα,
1: ναι,
0: στο εσωτερικό.
1: Δεν το κουνάμε δηλαδή, να ακούσουμε αν έχει μπει το νερό μέσα και κάνει γκλουγκλουγκλου. Λες και είναι
0: κοχύλι.
1: Ναι, να ακούσουμε τη θάλασσα.
0: Αν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή power bank, ναι, το αποσυνδέουμε αμέσως.
1: Καλά, έχει πέσει μαζί με το φορτιστή, πώς γίνεται.
0: Κάποιοι το έχουν συνδέσει.
1: Α, σε power bank πες. Νόμιζα ότι έχει έρθει με την πρίζα από το πολύ πρίζο το σπίτι.
0: Το απενεργοποιούμε. Ακόμα και αν φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά.
1: Ναι, ναι, το κλείνουμε.
0: Αν έχει ήδη σβήσει από μόνο του, δεν το ανοίγουμε.
1: Καλά, τώρα σκέψου να περιμένεις μήνυμα.
0: Καλά, άστο, ναι.
1: Και να πέσει με στο νερό και να πρέπει να το κλείσεις.
0: Αφαιρούμε.
1: Καλά, αυτοκτονία.
0: Αφαιρούμε θήκη.
1: Ναι.
0: Κάρτα SIM.
1: Ναι.
0: Κάρτα μνήμης, αν υπάρχει.
1: Ναι, παλιότερα.
0: Και στα,
1: ναι,
0: παλιότερα μοντέλα την μπαταρία. Όταν έβγαινε η μπαταρία, ναι.
1: Α,
0: τα παλιότερα μοντέλα.
1: Αυτό που φούσκωνε κιόλας καμιά φορά. Και δεν ρίχνει το πορτάκι.
0: Κάποιοι χίπστερ που δεν θέλουν smartphone.
1: Ναι.
0: Σκουπίζουμε απαλά την εξωτερική επιφάνεια με ένα μαλακό πανί,
1: ναι,
0: ή απορροφητικό χαρτί. Δεν τρίβουμε και δεν βάζουμε αντικείμενα στις θύρες να δούμε αν δουλεύει. Ναι. Δηλαδή πάλι το φορτιστή να δοκιμάσουμε.
1: Ούτε παίρνουμε αυτά τα διαφορακόρπα. Ακριβώς, την καρφίτσα με λίγο βαμβάκι στην αρχή να απορροφήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης αφήστε αυτά με τα ρύζια.
0: Ναι.
1: Το κόλπο με το ρύζι. Το έχουμε κάνει για όλα τα μέλη της οικογένειάς μας.
0: Το ρύζι είναι αστικός μύθος, λέμε.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Πολλές φορές λέει δεν είναι το νερό που καταστρέφει το κινητό, αλλά οι λανθασμένες κινήσεις του ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, δεν το τεινάζουμε, δεν το χτυπάμε, δεν φυσάμε τις θύρες, δεν πατάμε κουμπιά να δούμε αν λειτουργεί, δεν το φορτίζουμε αμέσως, δεν, ναι, βάζουμε πιστολάκι μαλλιών ή καλοριφέρ ή φούρνο, δεν το στεγνώνουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αφήστε αυτά που θα σας πει ο γείτονας γιατί το έχει πιάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης κάθε νερό είναι διαφορετικό, έτσι.
0: Επίσης, τι άλλο λένε οι ειδικοί. Έχετε δει αυτά τα σακουλάκια που έχουν κάποιες συσκευασίες εδώ να αγοράζουμε παπούτσια ή άλλα αντικείμενα που είναι κάποια σακουλάκια για την υγρασία.
1: Ναι.
0: Τα λέγονται σίλικα τζέλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα κρατάμε γενικά. Και τα βάζουμε σε ένα αεροστεγές δοχείο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί βάζουμε το κινητό.
1: Α, αυτό μπορεί να ρουφήξει κάτι από υγρασία.
0: Κάτι μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι ωραίο τύπ. Λοιπόν, επίσης δεν είναι όλα τα νερά το ίδιο, έτσι. Άλλο είναι το νερό της βροχής που συνήθως κάνει, ή μιας λίμνης που συνήθως κάνει μικρότερες ζημιές. Το θαλασσινό νερό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί η διάβρωση προχωρά λόγω του αλατιού και αφού το καθαρίσουμε, ό,τι και να γίνει. Το νερό της πισίνας λόγω του χλώριου επίσης είναι επικίνδυνο. Τώρα, αν πέσει τώρα στη λεκάνη και σε βρώμικο νερό, τέλος πάντων.
0: Προσοχή, καθαρίζουμε, ναι, προσεκτικά μόνο την εξωτερική επιφάνεια.
1: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό το δράμα.
0: Ακούμε ένα τραγούδι ακόμα, ξέρεις, έχουμε μία συμβουλή, μία-δύο συμβουλές ακόμα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μιλάμε για τις στιγμές εκείνες που το κινητό μας πέφτει στο νερό και χάνουμε τον κόσμο κάτω από τα πόδια μας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μιλούσαμε και λίγο πριν. Τι κάνουμε όταν το κινητό μας πέφτει στο νερό? Αρχικά προλαμβάνουμε καταστάσεις.
1: Ναι, αυτό
0: είναι
1: το...
0: ένα καλό μάθημα. Δηλαδή, δεν αφήνουμε το κινητό μας στον νηπτήρα.
1: Και αυτό είναι αυτό που θα σε σώσει, μωρέ, τώρα. Κακά τα ψέματα. Επίσης, πολλές φορές στη θάλασσα έρχεται ένα μεγάλο κύμα.
0: Ναι.
1: Και σαρώνει και πετσέτες και τέτοια. Γενικά, βάλτε το μέσα σε μια τσάντα, μην το έχετε παρατημένο.
0: Όχι μόνο αυτό. Θέλει μια. Όταν είμαστε στην παραλία και έχει κύμα η παραλία,
1: ναι,
0: το βάζουμε σε αδιάβροχη σακούλα, σε αδιάβροχη θήκη. Υπάρχουν ειδικές τέτοιες θήκες,
1: ναι,
0: για τα κινητά.
1: Υπάρχουν, ναι, τις οποίες όλο τις κοροϊδεύουμε όταν κάποιος, ναι, μας τις κάνει δώρο ή μας τις φέρνει μαμά μας. Αλλά είναι πραγματικά, θα σας σώσουν.
0: Επίσης, ενεργοποιούμε αυτή την αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, το cloud. Κοστίζει κάτι παραπάνω. Αλλά καλό είναι,
1: ναι,
0: να υπάρχει.
1: Αγοράζουμε χώρο, τέλος πάντων.
0: Πάντα, ναι,
1: ναι, ναι, βέβαια. Δε, καλά, χωρίς update είναι καταστροφή.
0: Και λέει, για να το ανοίξετε ξανά, αφού, ναι, κάνετε τις συμβουλές που λέγαμε και λίγο πριν. Δηλαδή,
1: δεν μπορούμε να περιμένουμε, μην μου πεις να περιμένω.
0: Πρέπει να περιμένεις περίπου 24 με 48
1: ούτε
0: ώρες.
1: Με τίποτα. Επίσης, την ώρα που κάποιου παιδιού, γιατί εκεί είναι το μεγάλο δράμα, γιατί και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου που έχει μείνει από κινητό και έχει την κρίνια του, είναι αυτό που παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του. Ναι, το παιδί σου έχει κατέστρεψε το τηλέφωνο. Βρες λύση. Δηλαδή, εσύ είσαι στο χωριό, αυτός είναι στην Αθήνα και κάπως πρέπει να μεταφερθεί ένα τηλέφωνο για να σωθεί τουλάχιστον το υπόλοιπο των διακοπών. Καταλαβαίνεις ένα παιδί τώρα να γκρινιάζει όλες τις διακοπές που δεν έχει κινητό? Έτσι. Δεν μπορώ, ναι, παιδιά. Ναι. Συγγνώμη.
0: Το cloud πάντως είναι η καλύτερη λύση. Ό,τι και αν συμβεί, τα ανεβάζουμε στο cloud όλα και βρίσκουμε ένα φθηνό κινητό έστω και κάνουμε τη δουλειά μας μετά.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να βρεις ένα φθηνό κινητό και όταν είσαι στο χωριό.
0: Ναι, καλά τώρα, ναι.
1: Μα βρίσκετε τις διακοπές με τα κινητά.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Θεοδοσία Τσάτσου και Μπλε, το τραγούδι Φοβάμαι. Είναι πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, 7 και 55 η ώρα.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδεύει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Θέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλοπλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Κίνηση στους δρόμους τώρα, διότι το μποτιλιάρισμα έχει ήδη ξεκινήσει στον Κηφισό. Κυρίως όμως στην άνοδο από Σεπόλια και μετά.
2: Στην άνοδο, δηλαδή στην έξοδο, σημαίνει αυτό, ε?
1: Ναι. Και στην κάθοδο έχει ξεκινήσει κυρίως από Φιλαδέλφια και μετά.
2: Λιμάνι,
1: δεν βλέπουμε. Τα χάλια που βλέπουμε άλλες μέρες, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Έχουμε όμως κίνηση στην Αττική Οδό. Κάποιοι επιστρέφουν από Ζεφύρι και μετά μέχρι να φτάσουν στο Ηράκλειο, δηλαδή εκεί θα συναντήσουν αρκετή κίνηση. Στο λιμάνι που είπες τώρα, τα πράγματα φαίνονται να είναι λίγο πιο ήρεμα από ό,τι το πρωί.
2: Φύγαν τα πρωινά, πλέον, γι' αυτό.
1: Φύγαν τα πρωινά, ακριβώς. Η παραλιακή φαίνεται να είναι χαλαρή. Και αυτά προς το παρόν. Ο υπόλοιπος χάρτης είναι παραδόξος, πάρα πολύ χαλαρός.
2: Δεν είναι παραδόξος. Είναι 18. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: 20 Ιουλίου.
2: Είναι 20. Καλά, εντάξει, νομίζω 18. Είναι 20 Ιουλίου, Δημήτρη. 20 Ιουλίου. Δεν είναι καθόλου παραδόξος.
1: Ίσως στις 9 να έχουμε περισσότερη κίνηση. Προς το παρόν απολαμβάνουμε την Αθήνα έτσι όπως έχει. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 8 και 2 η ώρα για τη συνέχεια. Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης, σε περίπτωση που ξυπνήσατε τώρα και έχετε ήδη ξυπνήσει υδρωμένοι, να σας πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα του μεγάλου καύσωνα.
1: Ναι. Δηλαδή, από σήμερα μέχρι Τετάρτη περιμένουμε την κορύφωση.
0: Θα φτάσει και 41 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα. Ναι. Να έχετε το νου σας. Σε παραθαλάσσιες περιοχές λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία.
1: Και ίσως είναι και μια ανακούφιση ότι είναι η θάλασσα απέναντι. Ναι. Αλλά ναι, γενικά θα είναι αρκετά ζώρικες μέρες. Ήταν χθες το βράδυ αρκετά ζώρικο βράδυ.
0: Εσείς κοιμάστε με air condition. Δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: το αφήνετε όλη νύχτα το air condition.
1: Λοιπόν, αν το αφήσεις σε μια θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στην πολύ χαμηλή ταχύτητα, είναι ένας ευχάριστος ύπνος που λίγο. Εντάξει, μην κάνεις αυτό που κάνω εγώ.
0: Ψυγείο.
1: Ναι, αλλά αυτό το κάνω όταν είμαι στα ξενοδοχεία. Δεν το κάνω όταν είμαι στο σπίτι μου, για να μην πληρώνω το
0: ρεύμα.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που τα κάνεις όλα έξω. Αλλά ναι, έχουμε συμβουλές για ανθρώπους που δεν έχουν air condition. Γιατί, συγγνώμη, υπάρχουν και αυτά τα σπίτια.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν και αυτοί. Εδώ πέρα έχω βρει ένα ρεπορτάζ.
0: Ή που έχεις ένα παλιό air condition που σου καίει πάρα πάρα πολύ ρεύμα. Ναι. Και λες, θα κρατηθώ τώρα.
1: Κάπου θα τσιτσίριστο. Ναι. Θα είναι από τη ζέστη ή θα είναι από το λογαριασμό. Λοιπόν,
0: συμβουλές λοιπόν.
1: Έχουμε κάποιες συμβουλές. Νομίζω ότι αυτές είναι συμβουλές που έχουν έρθει απ' έξω. Γιατί έχουν κατακαεί τις τελευταίες εβδομάδες. Λοιπόν, κάντε ένα ντους πριν πέστε για ύπνο. Πραγματικά είναι το μόνο. Θα γίνεται μουσκεμα αμέσως, αλλά πρέπει να πέσει η θερμοκρασία. Δεν μπορεί να καίτε. Να καίμε και να πέσουμε σε ένα καυτό κρεβάτι.
0: Ένα αυτό δροσερό ντους.
1: Βέβαια, δροσερό.
0: Όχι με ζεστό νερό.
1: Όχι, μην το βάλετε καθόλου προς τη μεριά του ζεστού. Αφήστε το στο κρύο. Έτσι.
0: Μπορείτε να κάνετε και λίγη. Καλά. Λίγη γυμναστική πριν. Καλά,
1: προχωράμε λίγο αυτή τη συμβουλή. Πάμε παρακάτω.
0: Αγοράστε έναν ανεμιστήρα.
1: Βοηθάει
0: πάρα πολύ, όντως.
1: Πάρα πολύ.
0: Και επίσης λέει ο λευκός ήχος που παράγει ο ανεμιστήρας καλύπτει όλους τους εξωτερικούς και σας βοηθάει λίγο να αποκοιμηθείτε.
1: Ναι, είναι σαν να ακούσετε και
0: αυτό.
1: Ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι. Αλλάξτε σεντόνια. Ξεχάστε εντωμεταξύ σατέν, πολυέστε. Βαμβάκι, ελαφρύ βαμβάκι. Θα σας κρατήσει έτσι κάπως πιο δροσερούς, σίγουρα από τα νάιλον. Έτσι. Κοιμηθείτε στο πιο δροσερό δωμάτιο, σας παρακαλώ, μην ακούω. Γιατί υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν κανένα δροσερό δωμάτιο.
0: Πραγματικά, να τα βάλει ο ήλιος όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά ένας ανεμιστήρας. Πίνετε πολύ νερό, γιατί. Η αφυδάτωση εννοείται θα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αφήστε το αλκοόλ το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξετε
0: χωρίς
1: air condition και να έχετε πιει αλκοόλ. Εκτός αν είστε Ισπανοί και χθες τα
0: τσούκατε.
1: Λοιπόν. Αλλά γενικά ναι, μπανάκι. Α, και οι παγοκίστες που τις είδαμε και στο Μουντιάλ. Υπάρχουν κάτι ειδικές παγωκίστες τώρα. Εμείς θα κάνουμε τις δικές μας με τη σακούλα, καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: όχι,
1: το αυτοσχέδιο.
0: Υπάρχουν και διάφορες που μπορείς να τη βρεις και σε ένα φαρμακείο.
1: Είναι ακριβούτσικες αυτές όμως που γυρνάνε γύρω από τον αφιένα, από τους αστραγάλους, από τους καρπούς και επίσης από τα γόνατα. Αυτά είναι τα σημεία
0: που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία του σώματος.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ.
0: Και όταν πεινάμε, γενικά προτιμάμε να τρώμε φρούτα και λαχανικά, κυρίως.
1: Δέστε τις σακούλες με τους πάγους γύρω από τα γόνατα τα χέρια και πέστε έτσι στο κρεβάτι. Κυκλοφορείτε έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Και, υπομονή. Λίγες μέρες. Ελπίζουμε να είναι για λίγες μέρες όλο αυτό. Οι μετεωρολόγοι πάντως λένε ότι από Πέμπτη θα αλλάξει ο καιρός και θα είναι πολύ πιο δροσερός.
1: Ναι, και θα έχουμε και βροχές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα έρθουμε να πούμε στις άλλες πόλεις του πλανήτη που πέρασαν καύσωνα και τώρα βασανίζονται από βροχές.
0: Το φλασάκι εδώ, Θερμίτες και Σάκης Μπουλάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 10 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου, 8 και 4 η ώρα. Μιλούσαμε λίγο πριν για καύσωνα, όμως συνήθως τους καύσωνες τους διαδέχονται
1: έτσι
0: πολύ έντονες πλημμύρες.
1: Βέβαια, τώρα πια έτσι όπως έχει γίνει ο καιρός και τα φαινόμενα. Είναι το ένα ακραίο φαινόμενο οδηγεί στο άλλο. Και εδώ την Παρασκευή περιμένουμε.
0: Από Πέμπτη περιμένουμε βροχές.
1: Ναι, από Πέμπτη Παρασκευή περιμένουμε βροχές και το Σάββατο. Δηλαδή θα έχει μια τρομερή μεταβολή ο καιρός από τον καύσωνα. Θα πάμε κι εμείς έτσι. Αλλά τώρα που λέγαμε για το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, έγιναν όλα και ήταν OK. Αλλά υπήρξε τρομερή προειδοποίηση για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε πληγεί λίγο πριν από φοβερές πλημμύρες. Δηλαδή αδιανόητη. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχε και ένα σαν ανεμοστρόβιλο στα παράλια της, που υπήρχαν τρομερές σκηνές που σχεδόν σήκωσε τους ανθρώπους και τους πήρε. Οπότε τώρα σε Σόχο, κάτω έτσι προς τα νότια και κεντρικό Μανχάταν, μπήκαν τα νερά μέσα, δεν μπορούσαν να περάσουν τους δρόμους. Ήτανε πάρα πολύ ακραία τα φαινόμενα. Και ήτανε, φοβήθηκαν οι άνθρωποι για τον τελικό του Μουντιάλ, καταλαβαίνεις τώρα, να ρίχνε τόσο νερό σε ένα γήπεδο που είναι ανοιχτό.
0: Εγώ πάντως εδώ βλέπω φωτογραφίες από εστιατόρια όπου οι πελάτες έχουν φορέσει στην κυριολεξία τεράστιες σακούλες σκουπιδιών.
1: Έδιναν από δύο σακούλες σκουπιδιών στον κάθε πελάτη. Οπότε έβαζες το ένα πόδι μέσα και το άλλο, τις κρατούσες σακούλες για να μπορείς να περάσεις απέναντι. Είναι πάρα πολύ ακραία. Επίσης υπήρχαν διάφορες σκηνές που μπορείτε να δείτε από Νέα Υόρκη που έχουν ανοίξει σαν καταπακτές μέσα στο νερό, μέσα στο μετρό. Και πέφτουν πάνω σαν καταράκτες
0: μέσα στο βαγόνι.
1: Ναι, μέσα. Όχι.
0: Έξω στο βαγόνι. Στους
1: σταθμούς. Ναι, στους σταθμούς. Πάνω στα βαγόνια. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Ας ευχηθούμε ότι οι δικές μας βροχές που περιμένουμε να είναι πολύ πιο ήπιες.
1: Επειδή βλέπω διάφορους φίλους στα social που ασχολούνται λίγο με τη μετεωρολογία έρασε τεχνικά και ανεβάζουν διάφορους χάρτες για Παρασκευή και Σάββατο, ας έχουμε λίγο το νου μας. Μπορεί να μαλακώσει, εννοείται. Φυσικά δεν θα είναι τόσο ακραία, αλλά.
0: Ναι. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή. Από την αρχή, από τις αρχές της δεκαετίας του 2008 και 17 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται. Πήγα να πω αύριο.
1: Αύριο.
0: Όχι, ωραία, την Παρασκευή που μας έρχεται. 24 Ιουλίου.
1: Η εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 11.300 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Και φόρο κίνδυνση που ισχύει, η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα, η μέρη σας τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής. Λοιπόν, σας ρωτάει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 11.300 ευρώ και κερδίζετε. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία. Και τώρα, δυναμώστε λίγο. Ανισόπεδη δίσκο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Μελωδία στην παρέα σας στο πρωινό της Δευτέρας.

0: δίσκο. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath που και η Θεσσαλονίκη είχε αποκτήσει το δικό της Bed & Bath. Στο ολοκένουργιο κατάστημα, στην Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά, θα βρείτε.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξης. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξης.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Σήμερα 9 παρα 19 η ώρα. Ήταν η Χριστίνα Γκόλια και το ρεμίξ του τραγουδιού του κλασικού. Ζητάτε να σας πω. Πάμε στο παιχνίδι μας τώρα. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Λείπει η μία. Έχετε βρει τις υπόλοιπες 4. Λείπει η μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Γιώτα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, είμαστε από τον Μελωδία.
2: Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα, εσύ ποια είσαι?
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
2: Εγώ είμαι η Γιώτα.
0: Είσαι η Γιώτα. Και πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Τέλεια.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα, Γιώτα?
2: Λοιπόν, θα πω τον Μιχάλη Οικονόμου. Όχι με μεγάλη σιγουριά.
0: Τον ηθοποιό, τον Μιχάλη Οικονόμου.
3: Ναι.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ τι κάνω?
0: Μα του λέω το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Εσύ. Ντριν, ντριν, ντριν, ντριν.
0: Γιώτα, τη λέξη έντεχνα δεν τη λέει ο Μιχάλης Οικονόμου.
3: Ποιος τη λέει?
0: Α, δεν μπορώ να πω.
3: Πώς είναι το μικρό το όνομα?
0: Περιμένουμε από εσάς.
3: Εγώ θα το πω, να ξέρεις.
0: Γιώτα.
3: Δεν έχω να χάσω τίποτα πια.
0: Αν θέλεις, Γιώτα, ξαναπαίζουμε μαζί.
2: Θα το ξανακάνω. Θα ξαναδοκιμάσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κάνε μια προσπάθεια ακόμα.
3: Εντάξει, Γιώτα, να
0: είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, για χαρά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε σήμερα βρέθηκε η λέξη.
3: Παντιά, βρείτε το σύντομα, γιατί εγώ θα το πω να ξέρεις μέχρι να φύγω.
0: Ένα λεπτό. Πρέπει να πούμε καταρχάς ότι δεν ασχολείται η φωνή αυτή με το τραγούδι. Δηλαδή, μπορεί να τον ακούσετε να τραγουδάει.
3: Στη σκηνή κάτι λέει.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν ασχολείται με το τραγούδι, ασχολείται με κάτι άλλο.
3: Ναι. Με τι άλλο ασχολείται? Δεν θα κρατηθώ, μην αρχίσεις αυτή την κουβέντα.
0: Όχι, θα δώσω μια βοήθεια ακόμα.
3: Όπα.
0: Να βοηθήσουμε λίγο.
3: Ναι.
0: Ασχολείται με τη σάτυρα.
3: Mm-hmm.
0: Αυτό.
3: Με τη σάτυρα.
0: Δεν λέμε κάτι άλλο.
3: Okay.
0: Αυτό. Δεν ασχολείται με το τραγούδι, ασχολείται με τη σάτυρα.
3: Ναι. Δεν ναι.
0: Βοηθάει. Λίγο βοηθάει. Είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα μέσα στο μοντάζ αυτό. Μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας.
3: Σιγά σιγά να το ψάχνετε.
0: Ναι. Έχουμε κέφια σήμερα, όπως βλέπετε.
3: Ναι, δίνουμε το αφεντικό βοήθειες, τρελάθηκε.
0: Γιατί βλέπω ότι παιδεύεστε λίγο, οπότε ας βοηθήσουμε λίγο όσο μπορούμε. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Τι γλυκό να σ' αγαπούν, αλλά και να σου το λένε κιόλας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 46 ώρα. Mm-hmm. Τώρα, μέσα στι ζέστε.
1: Ναι.
0: Μαζί με όλα τα άλλα, πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μα και στα φάρμακα του σπιτιού.
1: Ναι, τα οποία σε κάποιε περιπτώσει είναι και πολλά.
0: Και πολλά
1: φάρμακα
0: και
1: που παίρνουμε.
0: Και πολύτιμα.
1: Ναι. Βέβαια, γιατί οι υψηλέ θερμοκρασίε είναι πάντα, πάντα, πάντα, πάντα στα χαρτάκια των φαρμάκων. Δεν ξέρει οδηγίε κρίση. Γράφει να διατηρείται σε δροσερό μέρο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιο είναι το δροσερό μέρος?
0: Μέσα στον καύσωνα.
1: Μέσα στον καύσωνα. Είναι το ψυγείο σε κάποιες περιπτώσεις, που έτσι κι αλλιώς κάποια φάρμακα τα κρατάς στο ψυγείο. Αλλά εντάξει, μπαίνουν όλα. Τι, δεν πρέπει να τα κοιτάμε λίγο?
0: Ένα κουτί φαρμάκων, λέει, ξεχασμένο στο αυτοκίνητο. Μια συσκευή εισπνοών μέσα σε μια τσάντα. Μια πένα ινσουλίνης εκτεθειμένη για ώρα στη ζέστη. Όλα αυτά είναι
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Η ινσουλίνη έτσι κι αλλιώς είναι στο ψυγείο.
0: Ναι. Απλώς αν
1: ξεχάσει κάπου έξω. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, στις μέρες του καύσωνα, οι οποίες έρχονται και μέχρι την Πέμπτη θα μας ταλαιπωρήσουν, αυτές οι μικρές καθημερινές αμέλειες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να πάθει κάτι, αλλά μπορεί να μην έχει
0: να μειωθεί ισχύ,
1: η αποτελεσματικότητα και η ισχύ του φαρμάκου. Πάνω από τους 25 βαθμούς. 25, όχι 525 που έχει σήμερα.
0: Το αυτοκίνητο που είναι 40 βαθμοί.
1: Ακριβώς. 40 δύσκολο, αν είναι κατά τον ήλιο το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Έχει 140.
0: Την πατάμε συχνά, γιατί ξεχνάμε τσάντες
1: ναι.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από φάρμακα και ακριβώς. Καταστρέφονται.
1: Ναι. Η χημική δομή, λοιπόν, πάνω από 25 βαθμούς ορισμένων φαρμάκων μπορεί να αρχίσει να αλλοιώνεται. Και η υπερβολική ζέστη μπορεί επίσης να κάνει τις κρέμες να διαχωριστούν, τα υγρά φάρμακα να εξατμιστούν και τις κάψουλες να λιώσουν. Αν λοιπόν εσείς. Καλά, η ινσουλίνη, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που κάνουν ινσουλίνη ξέρουν. Τις οδηγίες. Αλλά τώρα, αν εσείς έχετε ξεχάσει φάρμακα μέσα σε ζέστη, όχι στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, και τα δείτε την ώρα που πάνε να τα πιέσετε, ούτε να τα βγάλετε, ή την ώρα που θα ανοίξετε τη συσκευασία και κάτι δεν σας κάνει, ή δείτε κάποιο έλαιο, ίσως να έχουν αλλοιωθεί, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν έχετε, βλέπει ένα διαχωρισμό κάποιος.
0: Έχετε και το νου σας και στα φάρμακα αυτά αδυνατίσματος.
1: Βέβαια, τα αδυνατιστικά, τα GLP-1 και τα λοιπά, όλα αυτά τα. Μουντζαρό ο Ζέμπικ. Ναι, επίσης πρέπει να. Επειδή είναι σαν τα φάρμακα της, για το διαβήτη, σαν την ινσουλίνη, θέλουν και αυτά πολύ μεγάλη προσοχή στη.
0: Και να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ποιο σημείο του σπιτιού είναι το πιο δροσερό, έτσι ώστε αν μπορούμε κάπως να το. Αν δεν τα βάλουμε στο ψυγείο.
1: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί από αυτούς που κάνουν τέτοια φάρμακα τα έχουν στα φαρμακεία, δεν τα παίρνουν σπίτι τους.
0: Α, τα αφήνουν εκεί.
1: Τα αφήνουν εκεί και πάνε μία φορά τη βδομάδα ναι. Και κάνουν την ένεση στο φαρμακείο.
0: Σωστή λύση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Επίσης, έχουμε το νου μας και στα. Τώρα είναι κάτι άσχετο και σχετικό μαζί. Τα μπουκάλια νερό στο αυτοκίνητο.
1: Πλαστικά, ναι.
0: Τα πλαστικά. Πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όταν τα ξεχνάμε στο αυτοκίνητο, μετά δεν τα πίνουμε.
1: Σκουλά μέτρα μέσα.
0: Βέβαια. Συνεχίζουμε. Pixlax. Οι παλιές αγάπες που πάνε στον παράδεισο τώρα. 8 και 49 η ώρα, ναι. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγεία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Δόθηκαν, λέει, 100 εκατομμύρια δολάρια τα οποία θα διατεθούν για την επέκταση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες ενασχόληση με το ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Βέβαια, ήταν ωραίο γιατί είχε αυτά τα μηνύματα.
0: Θέλω να πω ότι δεν πιστεύω εντελώς. Το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, αλλά έχουν βγάλει και πολύ περισσότερα χρήματα για άλλους.
1: Σύμφωνοι. Αλλά θα μπορούσαν και να μην δίνουν και εκεί. Έτσι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, το γεγονός ότι έβλεπε τον Τραμπ στις εξέδρες με αυτό που είναι, ο ίδιος, η πολιτική του κτλ. Και κάτω ήταν ένα πολύχρωμο πανηγύρι με παιδιά που μιλούσαν για την αγάπη, με καλλιτέχνες που δεν του κάνουν το χατήρι, ούτε καν. Δεν τον βλέπουν, έτσι. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν μια τρομερή αντίθεση. Λες, αυτή είναι μια γιορτή της Αμερικής, την οποία ο ίδιος απλώς θα καθόταν επάνω και με αυτό το ύφος και λίγο θα. Okay. Αλλά. Ναι.
0: Εσείς που είδατε τον αγώνα, ωστόσο, έτσι για στατιστικούς λόγους τώρα ρωτάμε, θεωρήσατε ότι το διάλειμμα αυτό τα παρά ήταν μεγάλο?
1: Όχι, ήταν ό,τι πρέπει για να φτιάξουμε μια πίτσα εκείνη την ώρα. Να δούμε λίγο Μαντόνα, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, να πάρουμε λίγο, ξέρεις,
0: okay.
1: Λίγο Σακύρα μετά. Ήταν ό,τι πρέπει για να, ξέρεις, να γίνει αυτό το μικρό.
0: Πάντως, λέει, τυπικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς, η ανάπαυλα του ημιχρόνου διαρκεί 15 λεπτά.
1: Ναι,
0: εδώ ήταν 30. 27.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίο το διάλειμμα, γιατί εγώ το με πήρε ο ύπνος.
1: Ούτε Μαντόνα είδες με τον Ρονάλντο.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει, ωραίο ήταν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν είναι μακαρονά, δεν είναι καρμπονάρι, να σου πω ήταν ωραίο.
0: Εμένα που μου αρέσουν αυτά, εδώ στον αγώνα, νομίζω ότι μου φάνηκε λίγο ξένο όλο αυτό. Εμένα. Ναι.
1: Αλλά ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, εσύ διψούσες.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όταν βλέπω.
1: Να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, δεν κρατιώσουν.
0: Γιατί νίσταζα κιόλας, κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, πιανίστα. Λοιπόν, εμείς είδαμε όλο το παιχνίδι. Είδαμε αυτό το διάλειμμα που έφερε το τέλος του παιχνιδιού μισή ώρα μετά. Μετά είχε παράταση.
0: Να, είναι και αυτό, ναι.
1: Μετά είχε απονομή. Είμαστε με 3 ώρες ύπνο όλοι.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, χρόνια πολλά. 9 και 9 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 20 Ιουλίου.
1: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, το χρηματοκιβώτιο μας δίνει 11.300 ευρώ. Οπότε, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά και θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε και εσείς το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, διότι τότε γίνεται η κλήρωση, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα, σας τηλεφωνεί η Μέρη, σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.300 ευρώ αυτή τη φορά και να κερδίσετε. Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 11.300 ευρώ, δεν τα λες καθόλου λίγα.
1: Αυτό είναι το ποσό αμέσως, ναι, το πάρετε.
0: Πολύ ωραία που χρήματα αυτά και πολύ χρήσιμα με όλα αυτά που μας περιμένουν και στις διακοπές και μετά τις διακοπές. Το τονίζω αυτό. Το Σεπτέμβριο είναι το θέμα. Το Σεπτέμβριο είναι το μικρό έτσι, το αγκαθάκι. Οπότε, ναι. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς πάμε στα κλασικά μας. Η Βίκη Μοσχολιού τώρα, που τραγουδά «Έτσι είναι η ζωή» και πώς θα την αλλάξεις.

0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για το σχετικό ποτηλιάρισμα που είδαμε να υπάρχει αυτή την ώρα στην Αθήνα, συγκρατημένο.
1: Ναι, και γιατί καταλαβαίνουμε ότι αδειάζουν σιγά σιγά οι δρόμοι. Ναι.
0: Και επειδή από Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε πάλι αυτό το βάσανο της Αθήνας. Ναι.
1: Και επειδή και την Παρασκευή πέσαμε και οι δύο σε διαφορετικές φάσεις, στη Μεσογείο όμως και οι δύο, σε διαφορετικά ύψινο.
0: Σε αλκοτέστ
1: και γενικά σε τρομερούς ελέγχους. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που βλέπουμε εδώ στο Ότο Τρίτη, είναι.
0: Ναι.
1: Που λέει για το πώς έχει επηρεάσει την κίνηση στους δρόμους και γενικά πώς έχει μετατοπιστεί η κίνηση από τις λεωφόρους στα στενά λόγω των ελέγχων. Διότι αφενός υπάρχουν εφαρμογές και γκρουπ που ενημερώνουν και χτυπάνε.
0: Ναι, γιατί σου λέει, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ανεξήγητο ποτηλιάρισμα. Ναι. Μήπως είναι έλεγχος.
1: Ακριβώς.
0: Για πήγαινε, για στρίψε δεξιά.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είναι η παράνομη εφαρμογή, η παράνομη, ή το παράνομο γκρουπ τέλος πάντων, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο να ειδοποιείς για τέτοιους ελέγχους. Ακόμα και αν τα Google Maps ή το Waze ή διάφορες άλλες εφαρμογές σου βγάζουν καμπανάκι ότι κοίταξε μπροστά, είναι
0: κίνηση.
1: 2 η ώρα το πρωί.
0: Και σου βρήκα μια πιο σύντομη διαδρομή.
1: Ακριβώς. Αυτό το έχει κίνηση και σου. Άσε την πιο σύντομη. Το έχει κίνηση σημαίνει αλκοτέστ. Τώρα στις 2 η ώρα το πρωί, μόνο για κακό γενικά έχει πολλή κίνηση κάπου. Οπότε ναι, η αυστηρή αστυνόμευση λέει και όλο αυτό με το AI που γίνεται. Με τις κάμερες. Έχει μια απρόβλεπτη παρενέργεια. Τη μετατόπιση του κυκλοφοριακού φόρτου. Γειτονιές που παλιότερα είχαν μόνο τοπική κίνηση, πλέον έρχονται αντιμέτωπες με κομβόι οχημάτων.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τα οποία όλα ξαφνικά είχαν την ίδια φαϊνή ιδέα να πάνε μέσα από τα στενά. Οπότε πολύ συχνά σε κάποιες γειτονιές τα βράδια, ειδικά σε αυτές που είναι παράλληλα ή από πάνω ή από κάτω από μεγάλες λεωφόρους, δηλαδή γίνεται τρομερή χαμός από κίνηση.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουν την ίδια ιδέα. Μήπως αν πάω από στενά δεν έχει κάμερες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ή δεν έχει μπλόκο.
1: Ναι.
0: Έχουμε να σας πούμε πάντως ότι θα συναντήσετε και σε πολύ απρόσμενα σημεία μπλόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην είστε τόσο χαλαροί.
1: Εντάξει, σε στενά δεν ξέρω.
0: Σε στενά όχι, αλλά σε δρόμους που οδηγούν σε στενά ναι.
1: Ναι. Πάντως δεν ξέρουμε αν έχουν μπει όλες οι κάμερες ακόμα. Αυτές που έχουν μπει πάντως έχουν κάνει δουλίτσα, γιατί δεν μπορεί να μην έχετε μιλήσει με κάποιο φίλο σας στο τηλέφωνο που σου λέει κλείσε λίγο.
0: Ναι,
1: κάτσε μισό λεπτό να το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση ή να. Λέει πια το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Η μικρή πατρίδα εδώ τώρα με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χριστό Θηβαίο να ηχογράφησει. 9 και 23 η ώρα.

0: Πατρίδα, Γιώργος Δαλάρας, Χρήστος Τιβαίος, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
1: Ναι, έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω λίγο για το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι το κατάστημα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί παγκοσμίως για τον ποιοτικό ύπνο, τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Bed & Bath, προμηθευτής κορυφαίων διεθνών brands από Αμερική και Ευρώπη, φέρνει συστήματα ύπνου, υβριδικά στρώματα, ορθοσωματικά μαξιλάρια, ποιοτικά λευκά είδη από τις νεότερες τεχνολογίες ύπνου μέχρι τα πιο εκλεκτά φυσικά υλικά. Και με όλα αυτά σας περιμένουν στο νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Ξέρεις ποια είναι η Ανδριανουπόλεως, Στη Στέλλα. Απέναντι.
0: Α, βέβαια. Δικός μας άνθρωπος εκεί. Και στην Αθήνα φυσικά θα βρείτε Bed & Bath.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εκεί είναι το νέο κατάστημα της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε σύνδεση με αίθουσα σύνταξης, ναι, σωστά. Γιώργο Βράτσο, σύντομη ενημέρωση. Και αμέσως μετά ερχόμαστε με Κώστα Τουρνά από τα παλιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για το πακέτο της ΔΕΘ. Ολοκληρώνεται σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Αυξάνεται κι άλλο αριθμός των θυμάτων από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βέλης.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 9 και 39 η ώρα. Να θυμίσουμε ότι.
1: Τι σε εσά που αγχώνεστε,
0: σε εσά που αγχώνεστε για τον καύσωνα, τον σημερινό. Από Πέμπτη αλλάζει το κλίμα. Και θα περιμένουμε και βροχές.
1: Αλλά κλειστούμε μέχρι... στα σούπερ μάρκετ εκεί μπροστά από τα γιαούρτια μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι και Τετάρτη όμως.
1: Ναι, θα είναι δύσκολα πολύ.
0: Θα δυσκολευτούμε πολύ.
1: Ναι. Νεράκια, οπωσδήποτε μπουκαλάκι μαζί, δεν φεύγουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να σβήσουμε την Πέμπτη. Δεν
0: και από Πέμπτη και μετά να έχουμε το νου μας, γιατί έρχονται βροχές έντονες.
1: Ναι, έρχονται βροχές έντονες για δύο μέρες, βέβαια, έτσι. Σίγουρα. Και από το ερχόμενο Σάββατο. Από την ερχόμενη Κυριακή, με συγχωρείς, αρχίζει ξανά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή θα είναι ένα φθινοπορεινό διάλειμμα.
0: Να πούμε αυτά τα τυπικά που λέμε κάθε φορά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Φαίνονται κλισέ, αλλά είναι πολύ σημαντικά, έστω αν τα προσέξουμε για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Και λοιπόν, για τους εαυτούς μας τα λέμε, μην νομίζετε.
0: Ψάχνουμε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ακόμα και αν έχουμε τηλεργασία, πάμε στο γραφείο.
0: Δηλαδή δεν επιλέγουμε να ψωνίσουμε τώρα το 12 το μεσημέρι. Όχι.
1: Άμα έχει air condition, κύριε, να μην ψωνίσω.
0: Καλά, καλό είναι να. Επίσης, μια συμβουλή που την ακολουθώ και εγώ. Κλείνουμε μπατζούρια, τζάμια στο σπίτι, να μην μπαίνει ήλιος μέσα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Από το πρωί.
1: Τίποτα.
0: Ναι, έχουμε στο σπίτι γενικά χυμούς, φρούτα.
1: Ναι.
0: Και αποφεύγουμε όσο μπορούμε αλκοόλ. Και
1: καφέινη,
0: τα βαριά φαγητά.
1: Και τα βαριά γεύματα. Καλά, τώρα την καφέ είναι ένα καφέ, θα τον πιείς.
0: Έχουμε. Εντάξει, προφανώς θα πιείς ένα καφέ, αλλά δεν μπορείς να βασίζεις μόνο στους καφέδες. Αυτό λέμε. Επίσης, έχουμε το νου μας σε ηλικιωμένους γείτονες ή δικούς μας ανθρώπους ή σε αδέσποτα ζώα. Τσεκάρουμε, κάνουμε και ένα τηλεφώνημα. Αν χρειάζονται κάτι οι άνθρωποι γύρω μας.
1: Οπωσδήποτε αντιλιακό. Δεν θέλω να δω κοκκινισμένα.

0: να πιούνε. Απ' έξω αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάζουμε τη θερμοκρασία και αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Τους οποίους ειδοποιούμε εμείς. Mm-hmm. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Για τη συνέχεια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Καρδιά μου, εγώ, 9 και 41 η ώρα.

0: Η Ελεονόρα, που στις 5 Οκτωβρίου θα παρουσιάσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια της δεκαετίας του 90, η κασέτα του 90 στο Λυκαβητό. Και...
1: πάμε τώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αυτό το καλοκαίρι μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Θα μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr για να αναζητήσετε τις ταινίες, τις ώρες προβολών, αλλά και να μπείτε σε ένα διαγωνισμό να διεκδικήσετε διάφορα δώρα.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και συνεχίζεται η μουσική εδώ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μικρός Σατανικός. Στις 10 μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.

0: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
12: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Ακράτα, παράλια Αγίου Κομόπολη σε όμορφο φυσικό περιβάλλον με καθαρή θάλασσα. Απέχει 70 χιλιόμετρα από την Πάτρα και έχει σήμερα περίπου 4.000 κατοίκους. Με σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, η Ακράτα είναι ένας υπέροχος τόπος για ξέγνιαστες διακοπές. Στην Ακράτα λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και πολλά εγγυαζόμενα διαμερίσματα. Λειτουργούν πολλά εστιατόρια και ταβέρνες, ενώ τη βραδινή διασκέδαση αποτελούν οι δισκοτέκ και τα μπαρ. Και αυτό το καλοκαίρι επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Γριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή το αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάργα σύμβωτα. Ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους της Ηπείρου και στα πεντακάθαρα νερά του Ιωνίου κρύβονται μικρά γραφικά παραθεριστικά κέντρα που καλείστε να ανακαλύψετε. Ξεκινήστε από την Πάργα, μια γραφική κωμόπολη που μοιάζει με νησί. Μπροστά στο λιμάνι της Πάργας θα δείτε το καταπράσινο νησάκι της Παναγιάς. Ύστερα ανεβείτε στο κάστρο, διασχίζοντας τη μεσαιωνική πόλη. Ανακαλύψτε τις όμορφες σπηλιές στον κόλπο του Λίχνου και επισκεφτείτε το μοναστήρι της Παναγιάς των Βαχερνών. Περνώντας από τα χωριά Πυργή και Πέρδικα θα φτάσετε στα Σίβωτα. Εδώ τον πρώτο λόγο έχουν η χαλάρωση, η ηρεμία και η ξεκούραση. Θα κάνετε βόλτες στις πανέμορφες παραλίες και στα γύρω νησάκια. Περπατήστε μέσα στους ελαιώνες και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα. Η γραφική πέτρινη πύργη, τα καταπράσινα νησάκια και το σμαραγδένιο νερό θα σας θυμίσουν μέρη εξωτικά. Όμως αυτό είναι το Ιόνιο. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Express και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Express. Διανομή στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329 643 και 314 248. Γούναρη 66, Πάτρα.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
4: Ουρανέ! Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
5: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Νησί όμορφο, κατά πράσινο φιλόξενο για ήρεμες διακοπές. Μια ανάσα από την Πάτρα και μόλις 50 χιλιόμετρα από την πόλη. Ο λόγος για το μοναδικό νησάκι του Κορινθιακού κόλπου, τα όμορφα Τριζόνια. Τα Τριζόνια έχουν έκταση μόλις 2,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 50 περίπου μόνιμους κατοίκους. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα νησιών όπως είναι το Πρασούδι, το Πλανέμι, ο Αιγιάννης και το μεγαλύτερο φυσικά τα Τριζόνια, το οποίο και κατοικείται, ενώ τα άλλα όχι. Θα δώσουν χρώμα και στις φετινές διακοπές σας. Τα Τριζόνια διαθέτουν σύγχρονη μαρίνα, καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, εγκαιζόμενα δωμάτια και 2-3 ξενοδοχεία. Και φυσικά μικρές και υπέροχες παραλίες, όπως μπροστά στο χωριό Οργανωμένη Παραλία, καθώς επίσης όμορφες παραλίες η Πούντα και τα Άσπρα Χαλίκια. Σημαντικό να αναφέρουμε επίσης είναι ότι στα Τριζόνια δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα μένουν στο λιμάνι στα Χάνια και με βάρκα περνάτε απέναντι. Τα αξιοθέατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα Τριζόνια είναι απειροελάχιστα. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι ο Φάρος στο λιμάνι του νησιού, καθώς και οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Παρασκευής. Ο μεγαλύτερος πλούτος όμως κρύβεται στις δραστηριότητες που μπορείς να απολαύσεις στα Τριζόνια, με πανέμορφα μονοπάτια για πεζοπορία, που είναι και ο κύριος τρόπος μετακίνησης στο νησί, καθώς και πολλές ευκαιρίες για ποδήλατο και κολύμπι. Οι βραδιές στα Τριζόνια είναι υπνοτικές και ξέγνιαστες, με δροσιστικά ποτά και κοκτέιλ σε παραθαλάσσια μπαρ και εστιατόρια. Χρήσιμα τηλέφωνα: Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 22653 50656 και του Δήμου Δωρίδας 22663 50300. Και αυτό το καλοκαίρι επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρου Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρι δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο Πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπαγκαλόους που διαθέτει το Κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ ταβέρνας και στο Beach Bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέατρο Κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης, για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910 31 469. Λαμπύρι.
1: Στην πιο γραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη οθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου, στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621-277-277-929.
2: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
3: Θέλει μελωδία.

Να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
11: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Κατάστημα. Κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέρχε.
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μαγεία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Κυλίνη. Οι περισσότεροι Έλληνες τη γνωρίζουν ως το σημείο που θα πάρουν το καράβι για τη μεταφορά του στη Ζάκυνθο την Κεφαλονιά. Όμως η παραλιακή αυτή κομμόπολη έχει πολλά αξιοθέατα που αξίζει να τα δείτε. Επισκεφτείτε το ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας και το εκκλησάκι της Ανάληψης με πλούσια βλάστηση και τρεχούμενα νερά. Επισκεφτείτε επίσης το κάστρο Χλεμούτσι, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα της Πελοποννήσου με εκπληκτική θέα το Ιόνιο, καθώς επίσης και τα Ιαματικά Λούτρα. Χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου το 26230-92240, της αστυνομίας το 92202 και του Λιμεναρχείου το 92211. Και αυτό το καλοκαίρι επιμείνετε ελληνικά. Γνωρίστε τον τόπο μας. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Εστιατόριο το Μελτέμι. Κέντρο ελαστικών Κρότσης. Και κέντρο πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: 26 χρόνια διαφήμιση μας ήταν η ποιότητα του φαγητού, ο σεβασμός στον πελάτη που γίνονταν φίλος μας, η ζεστασιά όλης της οικογένειάς μας. Το Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων σας οφείλει μετά από τόσα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή της διαφήμισής μας. Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610 672 420.
2: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Γριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή το αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71 249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
3: Μελωδία 100,4.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακέ.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Νοικιάσε Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπερκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μακέ.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

πήρες, φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
12: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
11: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
12: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
11: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
12: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
11: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
12: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
11: Είναι όντως εύκολο.
12: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: νοικιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

βάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

κόρη βέβαιο. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε.
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
9: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
10: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο?
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μιχάλης Χατζηγιάννης για το ξεκίνημα και μη μονηρευτής. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα. Ζεστό απόγευμα Δευτέρα. Ελπίζω να είστε κάπου στα δεροσερά. Νερό μπόλικο. Και έτσι, αν νιώσετε κάπως περίεργα, λίγο νεράκι στους καρπούς, στο εσωτερικό κάθε αγκώνα και πίσω από τα αυτιά βοηθάει πολύ. Γενικά στα δροσερά. Κατά τα άλλα, ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πολύ αθλητικό ενδιαφέρον ήταν αυτό που μας πέρασε. Να πούμε συγχαρητήρια στην Ελένη Ακοβάκη που πήρε χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στα 400 μέτρα και στην Αποστολή Αντωνάτου που πήρε το ασημένιο την Παρασκευή στα 100 μέτρα. Πολλά μπράβο, γιατί οι αθλητές του Στίβου και οι αθλήτριες του Στίβου έτσι προσπαθούν πολύ με έτσι δικά τους εφόδια. Και τι άλλο είχαμε και το Μουντιάλ βέβαια χθες. Η Ισπανία πρωταθλήτρια κόσμου κατέκτησε το Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, να πω. Το κατέκτησε το 23. Πάντως ο χθεσινός αγώνας, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς, εμένα μου φάνηκε βασανιστικός. Ένιωσα ότι πέρασε πολύ αργά. Όχι πολύ αργά. Όλα τα γκολ μπήκαν στο μικρό τελικό και χθες ήταν τα πράγματα λίγο ψυχάλες. Δεν ξέρω, μπορεί εσείς που ξέρετε καλύτερα ποδόσφαιρο από μένα να το ευχαριστηθήκατε περισσότερο. Πάμε να συνεχίσουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα μελωδία.

Λαμπρός Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα και πάλι σε όλους και καλή εβδομάδα. Φανή Αργύρη μαζί σας ως τις 7. Σήμερα 20 Ιουλίου γιορτάζουν η Ιλιάνα, ο Ηλίας, η Ιλιάνα, ο Λιάκος. Χρόνια σας πολλά και καλά, με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Και μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Λίγα πράγματα. Η Αττική Οδός στο ρεύμα για Απαλίνη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και νότια η Ποσειδόνος στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου πηγαίνοντας για Γλυφάδα. Αυτά βλέπω. Γενικά, εντάξει, αδειάζει και αυτή η πόλη. Ώρα της ήταν. Έτσι φεύγετε αρκετοί για διακοπές. Να περάσετε όμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Και η Ανισόπεδη Δίσκο.

Τεράστιο τραγούδι, τι να πούμε. Σαν πλανόδιο τσίρκο, Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελόδια. Ένα τραγούδι του Άλκη Αλκαίου και του Θάνου Μικρούτσικου. Απόψε στο Λυκαβητό είναι το μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Μερίτα Αντωνοπούλου, Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτο Πασχαλίδη. Είναι sold out η συναυλία, αλλά αν πρόκειται να είστε 4 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, το αφιέρωμα θα ανέβει στο Βορρά, έτσι. Θα μπορείτε να το απολαύσετε εκεί. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι έχουμε νέο διαγωνισμό, Μελωδία και Πάμε στη Φολέγανδρο, για τον οποίο θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις τώρα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ισπανία στεύθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου στη Νέα Υόρκη. Στα 91 δολάρια το Brent μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Κορυφώνεται μέσα στο επόμενο 48ωρο ο καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Νέα πρόκληση της Άγκυρας κάνει ξανά λόγο για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα το στάδιο των ενστάσεων στη δίκη για τα Τέμπη. Σε ισχύ μέχρι την Παρασκευή το μέτρο του δακτυλίου στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια και 39 βαθμοί στο κέντρο της πόλης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κάτε Μπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ένα τριήμερο ταξίδι στη Φωλιακάνο για το τέταρτο φεστιβάλ. Έφαγες
2: πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Δίκημο σχολείου και άνθρωποι μονάχοι, πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία και έχουμε νέο διαγωνισμό. Μελωδία και πάμε στο 4ο Φεστιβάλ Χρυσοπηγή στη Φολέγανδρο, 28 και 29 Ιουλίου, στη σκιά του Βράχου. Αν έχετε βρεθεί στη Φολέγανδρο, είναι μαγικό το σημείο αυτό. Όταν λοιπόν πέσει ο ήλιος, η σκηνή παίρνει φωτιά, φοβερά live και χορός μέχρι αργά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά, διαμονή και ελεύθερη είσοδο στις συναυλίες. Δηλώνετε συμμετοχή για το τριήμερο ταξίδι στη Φολέγανδρο κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Melodia App, το κατεβάζετε δωρεάν από Google Play ή Apple Store και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Περισσότερα, όπως είπαμε, στο site και την εφαρμογή θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες εκεί. Καλή τύχη. Αλκίνος Ιωαννίδης τώρα και ο Βόσπορος.

μακριά πνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σε αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Αυτό το πάλι από την αρχή, η ζωή μας όλη, με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Άλκη Αλκαίου και του Δημήτρη Καρά από τις κασέτες μας, από την κασέτα του Μελωδία «Οι Φωνές του Αύριο 2026», με το Βάλς των Ονείρων δηλαδή και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Φτάσαμε λίγο πριν τις 7, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 6. Είμαι η Φανή Αργύρη, να στείλω πάλι τις ευχές μου σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, την Ηλιάνα, τη Λιάνα και σε εσάς που έχετε γενέθλια φυσικά. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα είναι μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.300 ευρώ.
7: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
9: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.300 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κι όταν σου χορεύω,
2: πόσα δίνω, πόσα θες.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι.

Πόσα καλοκαίρια μπορεί να βγάλει κανείς αγκαλιά με αυτό το στίχο. Αγκαλιάζω τα ψηλά σου βόλτ. Ο στίχος του Ανδρέα Πανταζή, στη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στην Δευτέρα του Ιουλίου, την καυτή Δευτέρα του Ιουλίου, με το ημερολόγιο να γράφει 20 και όλα να δείχνουν προς την πλευρά του Αυγούστου, ακόμη κι αν η πηξίδα ονειρεύεται κάτι άλλο, ακόμη κι αν το εσωτερικό μας ρολόι θα θέλει περισσότερο καλοκαίρι. Στην καρδιά του όμως μπορεί κανείς να σκέφτεται τα προηγούμενα, να υπολογίζει λιγάκι τα επόμενα. Αν δηλαδή αφήνει περιθώρια αυτή η απίστευτη ζέστη. Στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Για την ώρα κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη ήθελε δύο. Στους τρεις συνοστισμός, έλεγε μια πριγκίπισσα.

στο άσπρο μαύρο σκηνικό του Αλέκου Σακελάριου, ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού να τραγουδούν για πάντα. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Αντιμέτωποι με το χρόνο, αντιμέτωποι με το χρήμα. Κερδίζει ο χρόνος ή κερδίζει το χρήμα, άραγε σε αυτή την ταινία. Όσοι έχουν περάσει το σύνορο του χρόνου λένε πως τελικά ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Όσοι μένουν ακόμη στη νεότητά τους πιστεύουν ότι το χρήμα είναι εκείνο που κερδίζει στα σημεία. Όπως και να έχει, θα στεκόμαστε πάντα σαστισμένοι μπροστά και στα δύο. Στα δύο χ. Μελωδία στους 99,2 και τα κούνια για καρφιά με την Ιουλία Καραπατάκη. Το τραγούδι που έμελε να γίνει ο ύμνος μιας εποχής με την υπογραφή του Ορέστη Ντάντου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Μπήκα κι εγώ στην κλήρωση της έναστρης ημαρμένης και έχασα παρά ένα ευρώ το ταξίδι με τη βάρκα. Αν είχα την κρυμμένη δραχμή, ίσως ο αχαίροντας να ήταν πιο φιλικός μαζί μου. Κρυσάρα, Γιάννης Πανούσης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και αφού όλα είναι μπροστά και τα καταφέραμε και σήμερα, πέρασαμε κάπως ξυστά, αλλά βγήκαμε καθαροί. Όχι απολύτως στεγνοί, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι μας, να καίει ο ήλιος, να ψάχνουμε εκείνες τις μικρές σκιές κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ύστερα στο σπίτι, εκείνο το σημείο που θα είναι ίσως λίγο πιο δροσερό από κάποιο άλλο. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με την Νατάσα Μποφίλιου. Όλα είναι μπροστά, όλα έρχονται. Μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος και υπέρμετρα αισιόδοξος μερικές φορές, αν αυτή τη στιγμή διασχίζει την Κηφισίας ή αν έχει περάσει μόλις από τον Κόμβο, ξέρει πως κάπου εκεί ανθίζουν κάτι ωραίοι έρωτες. Ναι, και μέσα στον καύσωνα, γιατί όχι. Το τραγούδι του Γιάννη Μαύρου και της Ελένης Ράντου και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Τι αγάπη, τι απάτη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακέ.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο?
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ινο Χίλς. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
13: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
14: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
15: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
16: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
17: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
19: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
20: Ακούμε μπροστά.
4: Το Βάλς των Ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

τηλέφωνο λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
1: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
0: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
1: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
0: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
2: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
3: Θέλει μελωδία.
4: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτη.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά. Εγώ πεθαίνω ακόμα, εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.